Αντιοικήσω βασερωμά πολιτιακό μπρουταλιτέτο Κρίς Άντε Στράσβουρκ αρακλακά ούγγρι κοτέμ κερδά παγκέριπε πέμανε στο κανέτσα τσιπάς και στανταρτορ. Αντε ο Ιούλο του έτερα τα εστάρτομπες ο Ευρωπάκου